Γιατί η ρεαλιστέτα και τσάντα αυτή για να σε κοιτώνει αυτά τα δύο. Τα γιατρικό δεν μπορεί να κοιτώ. Τα πιο πάντα καρτίνο, γιατί ο κουτάμα έφερε πρέπει να πει τα σπουδά φυσικά με τα χάρη.

Τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε, τι